0: πέλα στη μέρα και πώς θα τα μιλούν στον πατέρα. Το πέλα όντως θα με καλεπίνα για σαν τη Σαββίκη. Φάνι Βίση. Ήχ, είναι κοπότα μά. Μά μου ανάκα. Δε φάτσε να ραγκούα. Οι ράτα χάμπη.
1: You belong here. UFM. In tune with you.